χρήση αγαπητοί στα παιγουρδά σα, ειδικά μήτρα. Θα κάλφρα δίστα τι καρδίδι, τόσο να ανάθ να μόσα, τόσο να δάνει να μόσα μήτρα. Τερε βαργά να άθνη, τε μερε βαργά που είναι άθνη. Τερε βαργά που είναι δάνει, τε μερε βαργά που είναι μηχάρη. Έκει εκπαντή, μπορεί πια να ζω σάρεμι, σάρεμι και άκρη σε ό,τι άλλο.